0: sí es un éxito. Suena en los 40.
1: Los 40.
0: Todos los éxitos.
2: Wow, wow. Ο πίσεν δεν είναι στάσου, α γεγόλδε. Κομπλέτο καθέλα. Για γιο γκάνστα.